0: Είναι φίλια πλαγιέρα. Για γουερικό μορ ή τραμοντίνα. Τέρμο τραμοντίνα. Δε γουερικό άμμο η τέπα όπου τα χίναπε. Αβενίδα Μαρίκα Λόπε Κωνσταντίνο Τροσιούρε Γιουχούτα Νοβεδάδε. Αναλία Γιαχαμίνα Βουέβε. JG celulares, JG celulares, o ya ponían de vecindario que o arreglañan de vecindar pe, mate un baite celulares, güereco ajina. E güeras a mina supeo, güereco venta y reparación de celulares, o ya pon de desbloqueo, o ya pon de flasheo. Ya güereco a veis fundas a vidrio protector, cargador, de gorri que ire y jujupejina pe calle Uruguay a Mambaire. Y que todo areje no y supejina. 83 40 83 28. JG celulares pero imagino eres comandante celular seguro o ni mate o tan debe
1: Tabalguapura G por la 97.1.